0: Και την έφηση πέρασε με χώρο, καβρό, τερμό, χερτέιδε.
1: Ήρα σου τα χαράκα, καβρό.
2: Συνός λάγκο, ή.
3: Πούτο, του γράχε το πρίμα, μα είχαλ δεν έκαλες.
2: Αν υπερρέω, με υπερρέω.
4: Μία το κοιγιό.
0: Τέτοιο αμεγάσο, πούτο, μα να κάρπα, και τέτοιο είναι το νιτουντούν.
3: Μία, εγώ πέραν το κοιγιός.
1: Και μας κέρω, πέσα πατέρνα,